0: Το Νικήτα, Ελοξίνη, Μακάθι, Πεταμαρές πετιόντε τσιγελελέ, Ανιενεκές επενιόντε,
1: Λίτσο Μακόνια,
0: Κουβουζούς FM, The Sound of Choice of KZN Capital.
2: Alright.